90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

κοιτάμε σ' ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ομάδα που συμμετέχουν. Μπαίνετε στην κλήρωση για 6 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ. Live στην αυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνου. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένατη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη πόλη, μία γιορτή. Συνδιοργάνωση. Επιμελητήριο Λάρισας, Δήμος Φαρσάλων.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κενηθείς.
2: Τέλεια.
4: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
4: Πιστεύτα.
3: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του.
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
6: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
6: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
6: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
6: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε!

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του ανακαινίζων νοικιάζων, συμπληρώνοντας ήδη μία εβδομάδα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα, ύψους άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την επιστροφή των ελλημάτων στα ταμεία του ΕΦΚΑ από το 2029 αποτυπώνουν οι νέες προβολές του Υπουργείου Οικονομικών για την περίοδο έως το 2030. Σαρωτικούς ελέγχους σε υποθέσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο πιθανές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
1: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάση φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: μας τραγούδια στο Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να καίνεις
2: τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
1: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
0: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Γράφουμε.
11: Γράφει.
10: Σαγκάν, take ένα.
0: Βραβευμένος σχεδιασμός, ασύγκριτη ποιότητα, τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
10: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
12: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
9: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491 0 26271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

Σφαίρα Θεσσαλίας.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει.
1: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο της νέας εθνικής στρατηγικής για τη στεγαστική πολιτική. Πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Περισσότερες από τις μισές εργατικές διαφορές που χειρίστηκε το 25 η επιθεώρηση εργασίας κατέληξαν σε συμβιβασμό μέσω της διαδικασίας μεσολάβησης. Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 25, τα οποία αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους έως τα τέλη του μήνα. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.

0: συμμετέχουν. Μπαίνετε στην κλήρωση για 6 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ. Live συναυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνου. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένατη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη πόλη, μία γιορτή. Συνδιοργάνωση. Επιμελητήριο Λάρισας, Δήμος Φαρσάλων.
1: Η παράδοση μας εμπνέει.
2: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
1: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
2: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
1: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
2: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
1: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
2: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
1: Τηλέφωνο για delivery 2410 811 315. Στο box και στο e-food.
2: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
3: Σφαίρα 101,6.

0: 101,6.
1: Δεν φταίει κανείς τώρα πια, απ' τη νύχτα αυτή και μετά. Κανένα μην κάνω κακό.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: τραγούδια στο Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά!
3: Τέλεια, για να καίνεις εσύ.
2: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
1: Πιστεύτα.
2: Εμ.
1: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: ΕΤΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
8: Καλώς τον Περικλή.
9: Πώς πάνε οι δουλειές?
10: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
11: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
12: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
11: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
0: 101,6.

0: Βαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του ανακαινίζων νοικιάζων, συμπληρώνοντας ήδη μία εβδομάδα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα, ύψους άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την επιστροφή των ελλημάτων στα ταμεία του ΕΦΚΑ από το 2029 αποτυπώνουν οι νέες προβολές του Υπουργείου Οικονομικών για την περίοδο έως το 2030. Σαρωτικούς ελέγχους σε υποθέσεις χρηματικών, γονικών παροχών και δωρεών προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας στο στόχαστρο πιθανές υποθέσεις φοροδιαφυγής. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσαι τα

0: κάλεσε την Αύρα.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
2: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
3: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
2: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
3: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
2: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
3: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
2: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
3: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
2: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
4: 101,6. Σφαίρα.

τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα κι ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 24910-22907.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
8: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910-26271.
9: Γράφουμε.
10: Γράφει.
9: Σαγκάν, take ένα.
5: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
9: Όχι, όχι, όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Sangam, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
4: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
4: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
4: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
11: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο της νέας εθνικής στρατηγικής για τη στεγαστική πολιτική. Πτώσεις σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Περισσότερες από τις μισές εργατικές διαφορές που χειρίστηκε το 25 η επιθεώρηση εργασίας κατέληξαν σε συμβιβασμό μέσω της διαδικασίας μεσολάβησης. Καθορίστηκαν τα νέα ποσά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 25, τα οποία αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους έως τα τέλη του μήνα. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
0: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.

0: συμμετέχουν. Μπαίνετε στην κλήρωση για 6 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ. Live συναυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνη. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένατη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη πόλη, μία γιορτή. Συνδιοργάνωση. Επιμελητήριο Λάρισας, Δήμος Φαρσάλων.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
8: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
5: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
8: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
8: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
5: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
8: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
9: Έχουμε.
10: Γράφει.
9: Σαγκάν, take ένα.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
9: Όχι, όχι, όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Auto Ελλάς. 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
11: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ' αρνάσες

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. Ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 δισεκατομμύρια. Είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την πρόθεση του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία. Ανοίγοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Οι συχνότερες παρουσίες των ακραίων καιρικών φαινομένων υπενθυμίζουν ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Καταιγίδες και χαλάζι κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα σιτηρών και δέντρων. Στο καλύτερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009 σκαρφάλωσε χθες το χρηματιστήριο Αθηνών. Όσο πιο ανταγωνιστικές οι αγορές, τόσο περισσότερο οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές καταναλωτή, όπως δείχνει έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να βάλει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε

0: μαγικές δημιουργίες Ζήμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
1: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
0: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
1: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
0: Καλή γεύση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
1: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
0: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
1: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
6: Γράφουμε.
7: Γράφει.
6: Σαγκάν, take ένα.
1: Βραβευμένος σχεδιασμός, ασύγκριτη ποιότητα, τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
6: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
8: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
10: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
11: 101,6. Σφαίρα.

0: 90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
2: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
0: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Έλλειψη διαφάνειας. Καθυστέρηση της έκδοσης αδειών. 147 δήμοι δεν διαθέτουν λειτουργική υπηρεσία δόμησης. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες καταγράφει έρευνα. Χιλιάδες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πολλές οι αναφορές πολιτών στο συνήγορο του πολίτη. Μειωμένες κατά 30% από πέρυσι είναι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως επισημαίνει Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Την έντονη δυσαρέσκειά τους από τον αποκλεισμό των γεωπόνων του ΕΛΓΑ από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Εκφράζουν οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Πάνω από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες το τετράμινο στην Ελλάδα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game

0: Ακούστε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.

0: συμμετέχουν. Μπαίνετε στην κλήρωση για 6 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ. Live συναυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνη. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένατη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη πόλη, μία γιορτή. Συνδιοργάνωση. Επιμελητήριο Λάρισας, Δήμος Φαρσάλων.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμία 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
8: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
9: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Παράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. Ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 δισεκατομμύρια. Είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία. Ανοίγοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Οι συχνότερες παρουσίες των ακραίων καιρικών φαινομένων υπενθυμίζουν ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Καταιγίδες και χαλάζι κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα σιτηρών και δέντρων. Στο καλύτερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009, σκαρφάλωσε χθες το χρηματιστήριο Αθηνών. Όσο πιο ανταγωνιστικές οι αγορές, τόσο περισσότερο οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές καταναλωτή, όπως δείχνει έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράρχε να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway,
2: συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου.

0: Μόνο στον Πλάστη.
1: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
1: Καλή γεύση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
1: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο.
4: Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
7: Μεγιά, μεγιά!
8: Τέλεια, η ανακαίνιση σου.
7: Τέλεια.
8: Ευχαριστούμε.
7: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
8: Πιστεύτα.
9: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
8: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
7: Το παραέχει κιόλας.
8: Δεν περνάει τίποτα.
7: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
10: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
6: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία. Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
11: Γράφουμε.
2: Γράφει.
11: Σαγκάν, take ένα.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
11: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Έλλειψη διαφάνειας. Καθυστέρηση της έκδοσης αδειών. 147 δήμοι δεν διαθέτουν λειτουργική υπηρεσία δόμησης. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες καταγράφει έρευνα. Χιλιάδες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πολλές οι αναφορές πολιτών στο συνήγορο του πολίτη. Μειωμένες κατά 30% από πέρυσι είναι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως επισημαίνει η Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Την έντονη δυσαρέσκειά τους από τον αποκλεισμό των γεωπόνων του ΕΛΓΑ από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Εκφράζουν οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Πάνω από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες το τετράμινο στην Ελλάδα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
1: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
0: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
1: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
0: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
1: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
0: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
1: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
0: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
1: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.

συμμετέχουν. Μπαίνετε στην κλήρωση για 6 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ. Live στην αυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνου. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένα τη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη η πόλη, μία γιορτή.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο, είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Μεγιά!
5: Τέλεια, για να κέννησεις.
4: Τέλεια.
6: Ευχαριστούμε.
4: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
6: Πιστεύτα.
7: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
5: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
4: Το παραέχει κιόλας.
5: Δεν περνάει τίποτα.
4: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
8: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
9: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Καλώς τον Περικλή.
12: Πώς πάνε οι δουλειές?
13: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
14: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
11: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
13: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
11: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
15: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
16: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
17: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
16: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
17: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
18: Γράφουμε.
11: Γράφει.
18: Σαγκάν, take ένα.
19: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
18: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
19: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
20: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
21: 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Έλλειψη διαφάνειας. Καθυστέρηση της έκδοσης αδειών. 147 δήμοι δεν διαθέτουν λειτουργική υπηρεσία δόμησης. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες καταγράφει έρευνα. Χιλιάδες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πολλές οι αναφορές πολιτών στο συνήγορο του πολίτη. Μειωμένες κατά 30% από πέρυσι είναι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως επισημαίνει Πανελλήνιο Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Την έντονη δυσαρέσκειά τους από τον αποκλεισμό των γεωπόνων του ΕΛΓΑ από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Εκφράζουν οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Πάνω από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες το τετράμινο στην Ελλάδα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: 101,6. Σφαίρα.

101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 4:30. Σφαίρα.
1: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
2: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
1: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
2: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
4: Καλώς τον Περικλή.
5: Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24910 22907.
9: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.
10: Γράφουμε.
4: Γράφει.
10: Σαγκάν, take ένα.
11: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
10: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Auto Ελλάς.
0: 101,6.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Έλλειψη διαφάνειας. Καθυστέρηση της έκδοσης αδειών. 147 δήμοι δεν διαθέτουν λειτουργική υπηρεσία δόμησης. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες καταγράφει έρευνα. Χιλιάδες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πολλές οι αναφορές πολιτών στο συνήγορο του πολίτη. Μειωμένες κατά 30% από πέρυσι είναι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως επισημαίνει Πανελλήνιο Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Την έντονη δυσαρέσκειά τους από τον αποκλεισμό των γεωπόνων του ΕΛΓΑ από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Εκφράζουν οι εργαζόμενοι του οργανισμού. Πάνω από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες το τετράμινο στην Ελλάδα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
4: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
3: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
4: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
4: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
3: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
4: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791. 5-20.

0: κάθε αγορά από τα καταστήματα που συμμετέχουν. Μπαίνετε στην κλήρωση για 6 δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ. Live συναυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνη. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένατη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη πόλη, μία γιορτή. Συνδιοργάνωση. Επιμελητήριο Λάρισας, Δήμος Φαρσάλων.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησεις.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of

0: προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
3: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
8: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 24910-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
10: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
11: 101,6.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
2: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
2: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
2: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
2: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
3: Το C3 που αγάπησες έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
4: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200.
5: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

από τα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια του Γεράσιμου Ανδράτου να ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα στον Σφαίρα Θεσσαλίας. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε σε δίκτυο. Όπως πάντα, ταυτόχρονη μετάδοση δύο συχνότητες στο ραδιόφωνο.

αγαπημένο καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου που το κυκλοφόρησε το 89. 101,6, 90,7, δύο συχνότητες στο ραδιόφωνο, Διονύση Σαββόπουλος και χειμερινοί κολυμβητές.

ερευνητές που είχαν κυκλοφορήσει το 81 ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να φτιάξουμε μερικά καρτέλ, ελάτε να μοιράσουμε κρατικό χρήμα σε 5 εταιρείες. Οι 5 μεγάλες εταιρείες που θα γίνουν μεγάλες θα το δώσουν σε 10 μικρότερες, οι 10 μικρότερες σε 20 πιο μικρές, θα πάρουν και μερικά ψίχουλα. Και όλα καλά στραβά γινήκανε και όλα είναι ωραία όπως λέει και ο Θανάσης.

0: Όπως ήμουν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Χαρούλα Αλεξίου τώρα. Μια πολύ καλή συνεργασία που έχει κάνει με τον Λεξ, που θα τον δούμε και εδώ στη Θεσσαλία σε μια συναυλία το επόμενο διάστημα.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

Μάνος Κατζηδάκης, Μαρία Δημητριάδη, 1978. 10 χρόνια περίπου μετά, οι Τερμίτες θα μας πάνε μέχρι τις 6.30. Ο Παναγιώτης Τσαφαράς, αλλά και η Αρλέτα και ο Νίκος Γιώγαλας και η Παυλίνα Βουλγαράκη και πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο στον Σφαίρα Θεσσαλίας. Δύο συχνότητες, ταυτόχρονη μετάδοση, 101,6, 90,7. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι εδώ συντονισμένη, αλλά μας ακούτε και στο διαδίκτυο.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: 101,6.

Χρήστος Νικολόπουλος, ο Νίκος Μωραίτης, λίγο πριν με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Παναγιώτης Τσαφαράς. Η Αρλέτα τώρα, τον Μπάρτο Ναυάγιο, μια πεντακάθαρη ηχογράφηση από το 91. Μη συγκρίνεται βέβαια με το σήμερα, το οποίο έρχεται τώρα.

τραγούδια που έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και ακούγονται παντού σήμερα, όπου και αν είστε. Άλλη εποχή όμως τώρα, δεκαετία 90 πάμε. Γιώργος Σταυριανός έχει γράψει το τραγούδι, ο Κώστας Μάντζιος.

είμαστε στο 95, ο Κώστας Μάντζιος, ο Γιώργος Σταυριανός. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, ο τίτλος από ένα πολύ καλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε. Στα 100 καλύτερα όλων των εποχών, Σταμάτης Κόκοτας.

δύο τραγούδια στα 100 καλύτερα όλων των εποχών στη σειρά. Ο Νίκος Γκάτσος λίγο πριν ο Σταμάτης Κόκοτας, η Αφροδίτη Μάνου τώρα με τη νύχτα. Είναι καινούριο το τραγούδι. Μόλις κυκλοφόρησε. Έχει λίγες μέρες. Βιολέτα Ίκαρη.

Θα μας πάει μέχρι τις 7 η Μαρίζα Ρίζου, η Λαμπρινή Καρακώστα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο. 101,6 και 90,7. Δύο συχνότητες, ταυτόχρονη μετάδοση, ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία. Σε ένα ραδιόφωνο μας ακούτε παντού και μέσω διαδικτύου, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: λεπτά.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
4: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
3: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
4: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
4: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
3: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
4: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-791.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33136 και 8011-118-200.
7: 101,6.

Ο Γιάννης Κότσιρας περπατάει, περιγράφει μια κατάσταση η οποία υπήρχε τότε. Το 2010 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι στην ηχογράφηση του Ζωντανή που ακούμε. Περιγράφει μια κατάσταση βέβαια λίγο πιο πριν από το 2010. Το τι ακολούθησε μετά είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Το τι θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια ελπίζουμε να μην είναι πονεμένη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ο Άκης Πάνου είχε την απάντηση.

Γιάννης Διονυσούμενα, πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια, το 20, με ένα πολύ ωραίο τίτλο, όταν θα πάρω σύνταξη, δεν θα πάρει σύνταξη. Έτσι φαίνεται. Και όταν θα πάρει σύνταξη θα αναρωτιέται αν πάρει ποτέ, τι λάθος έκανε, το λέει ο Γιάννης Χαρούλης.

Γιάννης Καρούνης στο τραγούδι μας έρχεται από το 2012 και ο Νίκος Πορτοκάλλου έχει γράψει το τραγούδι. Μαζί μας το θεώνει φυσικό μεταλλικό νερό από την πηγή Γκούρα στα Άγραφα. Φυσικά φιλτραρισμένο από τα πετρώματα της φύσης με pH 8 και δροσιά που ξεχωρίζει, θεώνει επιλογή επίσης που ξεχωρίζει και η Pixlax θα μας πάνε μέχρι τις 7.30.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Κώστας Λιβαδάς γράφει τη μουσική, ο Κώστας Λιβαδάς γράφει και τους στίχους, αυτό το έκανε το 2013. Το τραγούδι γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, λογικό άλλωστε. Ήταν ό,τι χρειάζονταν να ακούσουν τότε εκείνη την εποχή όσοι έχαναν τις δουλειές τους και τα σπίτια τους. Η Ιουλία Καραπατάκη.

Γιούλια Καραβατάκης σίγουρα είναι από τις πλέον πετυχημένες φωνές σήμερα. Και με Ελίνα Κανά. Με Ελίνα Κανά που έχει τραγούδια στα 100 καλύτερα όλων των εποχών. Εδώ θα μας πάει μέχρι το τραγούδι της εβδομάδας.

Ο αγαπημένος υδροχός ο Νίκος Παπαζόπουλος από το 84. Πάμε ψηλά στα άγραφα με τη φύση να δημιουργεί κάτι μοναδικό. Το φυσικό μεταλλικό νερό θεώνει, αναβλύζει από φυσική πηγή και φιλτράρεται φυσικά. Μέσα από τα πετρώματα της πηγής Γκούρα. Αλκαλικό pH 8 και φυσική καθαρότητα. Κάθε γουλιά μια εμπειρία φρεσκάδας και γλυκερία. Με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 16, επίσης ένα πολύ καλό άλμπουμ ήταν τότε.

Μια πολύ ωραία ερμηνεία του τραγουδί από τη Χαρούλα Αλεξίου. Με δύο συχνότητες ενώνουμε όλη την περιφέρεια Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6 συντονίζεται η Θεσσαλία και 90,7. Και μέσα στο διαδίκτυο θα μας ακούσετε και εκεί. Άλκη στη Σπορτοψάλτη θα μας πάει μέχρι το τέλος αύριο στις 6. Θα είμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Καλώς τον Περικλή.
4: Πώς πάνε οι δουλειές?
5: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
6: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
3: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
5: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
3: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
8: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
10: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
1: 101,6. Σφαίρα.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24-10-25-12-12.
6: Γράφουμε.
7: Γράφει.
6: Σαγκάν, take ένα.
8: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
6: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς. 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.

0: συμπλήρωση για 6 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ. Live συναυλία με τους Μιχάλη Παπαματθαίου και Γιούλη Κατσάνου. Την 5η 25 Ιουνίου στην πλατεία Λαού στις 10 το βράδυ. 25 και 26 Ιουνίου. Ένα τη λευκή νύχτα στα Φάρσαλα. Όλη πόλη, μία γιορτή. Συνδιοργάνωση. Επιμελητήριο Λάρισας, Δήμος Φαρσάλων.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones.

0: προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το παρκοδιάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
2: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
1: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
2: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
0: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: 101,6 Σφαίρα.

iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
0: Σφαίρα.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.

0: κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.